τσέκου να πεις. Ουγγούς και καϊού να πεις. Η μάτα μανατσάρι του κουσπαμπής. Για γιατί ως μαντάς και σύνα. Γουίδα ξαμαρή.